Depeche Mode. Scorpions. Γιαζδε ρόκα φ αντε ράδιο. Αντε ράδιο να φεστιβάλου Γιάννα Μπορισεβίτσα. Πρόγραμμα προβάγει Κόνραντ Τσούμπαϊ.